πίεση, έχει ένα πλαίσιο που τα σφαίρες. Τον γνωρίζει πει τα φτάσαν, άλλη τον πει τα πίεση, αλλά τους φανταλάργα, μένουν και την πει τη τάσκη. Λέει, και τώρα θα πάρεις χαρικά, κάνει και να σου μοντήρει με ένα πίτσο, να το σπάψεις καμιάρι. Αγαπητοί μου, μα είχα πει, μα τα μάτια τα ξεκινά, παχά, μα είχα πει, που νικά σκαν δόλαρνες, παι. Έτσι καλή και να με την παρακάνω, σα ξεκινά, σου πατάσκα, μα πού. Μα είχα πει, κάσαν κούναν καρκάν, μπαν δόλαρ, μα μου τώρα, και να κούνα σου λακά, μα σου πατάν κουάρι. Και είπα, κασταλόν, πισά, κόλκα τη κιάν, που βλέπει, σου πατάν κουβελάρι, που βλέπει, κόλκιν κούναν, είδε σου κούνα στάφα. Βυσπίδι, κούνα καρμόν, τα κόλκα μου να πάχπι, και κομπιτάρα, κούνα σελάρ, κούνα στάψη. Μα είχα πει, κάσαν κούναν, δεν είσαι παρακαλώ, είσαι πατάσαν έτσι. Τα κότησα σου ντόλαρ, μαν τα γαλά, τον πίτα διαρχάστα με σπαμά. Τόση τσι μου σπάνια, τα σαργάν κουβελάρ, τα γαλάντσου να επικάσαν και. Στη τσιμπά που δείχνω καλό χλώτο μου έτσι να κλαπίρ παρήκα που είμαι τάχρη και με έτσι κότσα σιόν καί δόλαρ μάτα. Όμως σε τρεις ήμουν την ώρα και αέσχα μου τον πάω τα λαϊκούς που έκασκαν άρα και έκαψε ρεξε και πολλά και άνσε και θυνά μαντάψε. Ο λαϊκά όλοι αν πούλε τένα δω να κρυπέ που να έτσι πιάστα όμως ο άκεν και τσαρεύτην και τα λαϊκήν κολάψα έργουν που και εμάν τένα τα σβούτσαρε και η άνκο ή αν και εμάν έκαναν πάψε. Con un diapito un pitao un dólar, o laik uspa kasha kai bolivia su un jihpaga, con un diapito kasharka hasta 11 dólares con un un arika un dólar kasharka 11.83 bolivian un dólar, ¿vale? 11 bolivian 83 un chanta. Kaya pajo precio kaya, ojo uspa kanko, dólar de la uska testa un pisco, no hay picho se echa una pafe, precio cotización un su mancha kai dólar, manta un pitao con un diapito, que si ya uspa kasha kai bolivia.